0: το file εξώθουμε. Κάνει αυτή η φορά.
1: Is there a few kilometers? Give me a...
0: Perfect.